0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Άμπαμε.
1: Κακλαρέ ξανά.
4: Exciting!
3: Exciting!

0: στα κλάρεξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Κλάρεξ! Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 5:30 sa Buntag.
4: Express Balita. Express Balita.